his things in a rusted car and rode off.

0: 6 και 6.
1: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου είναι το πρωινό Πέπερ. Σήμερα γιορτάζουν η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, δεν έχω. Καλημέρα και από μένα, δεν έχω. Ήταν αυτός ο Σεπτέμβρης, δεν τον είχα προσέξει. Είχε πολλές παγκόσμιες ημέρες για αρρώστιες, για ασθένειες και βαριές.
0: Έχει, αλλά δεν τις είπα.
1: Ήταν πολύ βαρύς. Τώρα τον πρόσεξα φέτος.
0: Και σήμερα έχει, ας πούμε, ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχολυστερολεμία. Είναι μια ασθένεια που δεν την γνωρίζω, η αλήθεια είναι.
1: Τώρα, με τα τελευταία γεγονότα μαθαίνουμε και καινούργιες.
0: Μια κληρονομική διαταραχή από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.
2: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 στον Πέπερ 96 και 6 και να πάμε σε ένα αγαπημένο μας θέμα της εκπομπής εδώ και χρόνια, είναι το φαγητό. Δεν θα πάμε σε συγκεκριμένο φαγητό, σε συνταγές και τι να τρώμε. Να πάμε να δούμε λίγο τον τρόπο που τρώμε. Έψαξαν λοιπόν, πολλές φορές μας έχει τύχει εμάς, δεν είναι ανάγκη να γίνει έρευνα, ότι όταν τρως και έχει φασαρία γύρω σου, γενικότερα ας πούμε δεν το απολαμβάνεις το φαγητό. Το φαγητό, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν είναι μόνο οι δύο αισθήσεις, η όσφρηση και η γεύση. Είναι και μία τρίτη, είναι η ακοή. Παραδείγματος χάρη, μασάς ένα μήλο. Ακούς το κρακ, λες ένα τραγανό το μήλο.
1: Εννοείς τον ήχο του φαγητού.
0: Τον ήχο του φαγητού.
1: Αν νόησα τον περιβάλλοντα ήχο, γιατί.
0: Θα μιλήσω για τον περιβάλλοντα.
1: Δεν θα τρώγαμε σε εστιατόρια.
0: Θα μιλήσω για τον περιβάλλοντα ήχο. Λοιπόν, οι τρεις βασικές συναισθήσεις λοιπόν την ώρα που τρώμε είναι, όπως είπαμε, η γεύση και η όσφρηση και είναι και η ακοή. Ακούμε ένα μήλο τραγανό, ακούμε τα πατατάκια, ακούμε τον ήχο που κάνει οτιδήποτε μασίσουμε και μας ευχαριστεί.
1: Τα πατατάκια τα ακούμε στο το τρώει ο άλλος.
0: Ναι. Όταν είμαστε λοιπόν σε ένα χώρο που έχει πολύ δυνατή, πολύ φασαρία από γύρω, όπως είναι ένα εστιατόριο ή αν ακούμε πολύ δυνατή μουσική που τρώμε, τι συμβαίνει εκεί? Εκεί χάνουμε αυτή την αίσθηση και το αποτέλεσμα τι είναι? Να τρώμε παραπάνω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτά είναι όλα δικαιολογία.
1: Τρως παραπάνω, επειδή ακούς τον κόσμο.
0: Ναι. Τρως παραπάνω γιατί χάνεις την αίσθηση. Δεν ξέρω τώρα να το εξηγήσω επιστημονικά. Χάνεις την αίσθηση ότι
1: υπάρχει
0: αυτό...
1: ένα λόγο.
0: Τι πες?
1: Δεν υπάρχει ένα λόγο.
0: Υπάρχει ένα λόγο. Λέω ότι να κάθομαι τώρα να ασχοληθούμε επιστημονικά. Πάντως λένε ότι όταν υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι δεν πάμε σε εστιατόρια. Δεν σημαίνει ότι δεν θα βάλουμε μουσική.
1: Όχι, σε εστιατόρια τρώνε.
0: Απλά εκείνη την ώρα χάνεσαι. Χάνεις λίγο την τρίτη αίσθηση, τη σημαντική, τη ακοή και τρως παραπάνω. Οπότε δεν δίνει εντολή ο εγκέφαλος εύκολα ότι φίλε, χόρτασες, σταμάτα. Γιατί είναι αποσχολημένο με άλλα πράγματα.
1: Άρα, όταν τρώμε και είμαστε στο σπίτι και βλέπουμε ποδόσφαιρο, το βάζουμε σιγά για να μην φάμε παραπάνω.
0: Μπράβο, ναι. Θέλει λίγο. Αλλιώς, άμα δεν σε. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε που τελειώνει το φαγητό και θέλουμε δεύτερη μερίδα. Ή έχεις χορτάσει και λες, φέρε και ένα γλυκό. Λέμε ότι αυτό το επιδεινώνει η φασαρία. Όχι ότι λόγω της φασαρίας τρως παραπάνω, εντάξει. Το κάνει ένα τσίπ παραπάνω.
1: Αυτό δεν λέει ότι επειδή κάνει θόρυβο τρών παραπάνω.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν σε ένα μαγαζί μπορεί να βάζουν δυνατά τη μουσική για να φας παραπάνω.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Και να φέρουν πολύ κόσμο.
1: Ό,τι
0: ωραία που έφαγε.
1: Ότι δεν φεύγουν οι μερίδες, δυναμώνει τη μουσική. Δυναμώνει τη μουσική, δεν φεύγουν οι μερίδες.
0: Για να καταναλωθεί το φαγητό, να μην τους μείνει.
1: Ναι, ωραίο. Add some hooverphonic to your life.

Ένα ταξίδι στο Παρίσι είναι το όνειρο πάρα πολύ κόσμο. Όσο και αν έχουμε ταξιδέψει στο Παρίσι, πάντα θέλουμε να ξαναπάμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε στο

0: η οποία θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper, ακριβώς 12 μέρες πριν από τη συναυλία, η οποία θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου στην Accor Arena του Παρισιού.
1: Pepper 96.6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
1: Pepper 96.6.

0: Σκέψου πως έχει κοιμηθεί ο άνθρωπος, ας πούμε, το βράδυ, με τι άγχη, με τη χρέη, με τη φέσκια που ξυπνάει πρωί-πρωί. Αν είναι το πρώτο του, η πρώτη του σκέψη και λέει: αν είναι ντόλαρ πρωί-πρωί, καλημέρα. Πριν τον καλημέρα, πριν τον καφέ, δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Ναι, μπορεί να δώσει ένα ντόλαρ. Μπορεί να το πει. Επειδή στον δρόμο βλέπει κόσμο που σου λέει: φίλε, ένα ευρώ.
0: 7 η ώρα το πρωί, φέρω ένα ευρώ από τι 7 η ώρα το πρωί. Να το έχει ανάγκη.
1: Άκουσε τον μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πώς θα λένε, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε, είναι το πρωινό πέπερ τη Πέμπτη. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος σε ένα φθινοπορεινό καιρό με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Δηλαδή είχε τώρα 16-17 τώρα πάνω. Δηλαδή στη μηχανή είναι ό,τι πρέπει τώρα πρωί. Και είμαστε και νότια προάστια, έτσι. Δεν είμαστε τίποτα βόρεια. Βόρεια φαντάζομαι θα έχει κανένα δύο πιο κάτω.
1: Και επίσης έχει φύγει η πρόβλεψη που λέγαμε στην αρχή ότι θα έχουμε 29-30 βαθμούς το Σαββατοκυριακό. Αντιθέτως, θα είναι πιο χαμηλή η θερμοκρασία το Σαββατοκυριακό. Δηλαδή, ναι. Βλέπω την Κυριακή 24 μέγιστη και πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, όπως και το Σάββατο το ίδιο. Ναι, και με βροχές. Δηλαδή, και θα είναι χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουμε και καιρικά φαινόμενα έντονα.
0: Ναι, ναι, ναι. Από Δευτέρα παίρνει λίγο παραπάνω, να πάει δηλαδή 27 βαθμούς. Αλλά είμαστε τέλος Σεπτεμβρίου. Θα έχει και πρωτοβρόχια, θα έχει και όλα θα τα έχει.
1: Αν χτες, ας πούμε, λέγαμε για ωραίο Σαββατοκύριακο, φαντάσου τώρα τη Δευτέρα τη βλέπουμε ακόμα, κάτσε να δούμε την Παρασκευή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν τη Δευτέρα θα είναι καλά.
0: Ναι.
1: Εδώ αλλάζει την ίδια μέρα ο καιρός.
0: Δεν έχει, ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έχουμε πανσέλινο. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Αυτό
0: δηλαδή, να το ξέρουμε τώρα αυτά. Δηλαδή, να αρχίσουμε να μιλάμε για σταθερές, γιατί τα άλλα είναι τόσο ασταθή.
1: Το θέμα είναι να τη δούμε αν έχει συννεφιά ή όχι. Τελικά. Εκεί θα υπάρχει η πανσέλινο. Το θέμα είναι αν θα τη δούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και τη Μυρτό που γιορτάζουν σήμερα.
0: Και στον Όσιο Κόπρο γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι,
0: Μυρτό, Μυρτιά, Περσεφόνη, όλοι αυτοί.
1: Στην Αμερική έχουν την Εθνική Μέρα Στίξης, δεν έχουν φαγητά και τέτοια. Την έχουν την Εθνική Μέρα Στίξης, ασχολούνται με άλλα πράγματα στην Αμερική σήμερα.
0: Με τη Στίξη.
1: Με τη Στίξη, ναι.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Τα σημεία στίξης φαντάζομαι εννοεί.
0: Ναι, χρόνια τους πολλά λοιπόν και εκεί. Ξεκινάμε, εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 6 με 10 κάθε πρωί, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος στο Pepper 96 και 6. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96.6.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Το έχω δει στο σινέμα.
18: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
17: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
18: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 7 και εκεί που κάθεσαι το απόγευμα, ας πούμε, και πίνεις τον καφέ σου, χαλαρώνεις τα λοιπά, σου σκάει στο κινητό ένα ειδικό φύλλο πορείας για το στρατό. Λες, όχι, τι έγινε. Ψάχνεις να δεις ειδήσεις, έγινε κανένας πόλεμος, έγινε τίποτα, επιστράτευση κτλ. Αρχίζουν και βγαίνουν και διάφορες φήμες ότι γίνεται επιστράτευση, ειδική κτλ. Τελικά αυτό που έγινε χτες κυρίως έγινε, στείλανε 100.000 σημειώματα σε πολίτες και τους καλούν να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων για το ειδικό φύλλο πορείας που παίρνεις όταν τελειώσει το στρατό, επειδή οποιοδήποτε μεταβολή, τόπος διαμονής, πρόβλημα υγείας κτλ. Δηλώνεται στις στρατιωτικές αρχές. Αν τύχει ποτέ και σου ζητήσουν, ας πούμε, να πας στο στρατό. Γιατί για όσους δεν ξέρουν, ας πούμε, όταν φεύγεις από το. Όταν απολύεσαι από το στρατό, παίρνεις ένα φύλλο πορείας. Το οποίο όταν είναι πράσινο, είσαι εντεγμένος στην εφεδρεία, δηλαδή μπορεί να σε καλέσουν όποτε θέλουν. Αν είναι λευκό, λέει ότι είσαι διαθέσιμος. Αν ποτέ απαιτηθεί, θα σε καλέσουν πάλι για λίγες μέρες για μια έτσι. Πώς το λένε, μετεκπαίδευση που το λέγαμε παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Μετεκπαίδευση.
1: Είναι κάπως σαν προσωρινό αυτό που παίρνεις, γιατί τελικά λέγανε σε εμάς τότε που πηγαίναμε στρατό, ναι, ότι τελικά όλα καταλήγουν μετά από 10
0: χρόνια,
1: 20
0: χρόνια.
1: Καταλήγουν στο στρατό ξηρά, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή ούτε αεροπορία μένει, ούτε ναυτικό. Γίνονται όλοι φανταράκια.
0: Για τη διαθεσιμότητά σου, ας πούμε. Λοιπόν, με ειδοποίηση μέσω κινητού έπαιρνε ο κόσμος, γιατί πολλές φορές αν σου στείλουμε τα ταχυδρομικά μπορεί να πάει σε μια διεύθυνση που έχει αλλάξει εδώ και χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας στρατός πολιτών που εκπαιδεύεται και είναι μια ετοιμοπόλεμη δύναμη 150.000 ενεργών εφέδρων. Υπάρχει και μάλιστα με εφαρμογή, αν θες να πας και εσύ, μπορείς να πας και εσύ. Και εγώ δηλαδή και όλοι. Υπάρχουν και κέντρα μετεκπαίδευση. Ξεχωριστό από αυτό που λέμε.
1: Στρατό, να θες να πας.
0: Είναι ένα στρατός εφέδρων, ενεργών εφέδρων που πηγαίνουν κατά καιρούς, κάνουν μετεκπαίδευση. Υπάρχουν 3 κέντρα μετεκπαίδευσης. Τώρα, μάλιστα, 21 έγινε μια εκπαίδευση.
1: Μόνοι τους πάνε. Υπάρχουν και κόσμος που πάει μόνος του. Θέλω να κάνω μετεκπαίδευση.
0: Υπάρχει κόσμος που θέλει να μπει στους ενεργούς εφέδρους πολίτες. Ναι. Έχεις μια τρέλα με το στρατό, ρε παιδί μου, πα και τα λοιπά. Γίνονται.
1: Είδαμε και πάθαμε.
0: Υπάρχει κόσμος που αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Να τελειώσει ο στρατός.
0: Είναι αυλώνα, λιτόχωρο και νάωσα. Και πας εκεί και μετεκπαιδεύεσαι σε drones, σε διάφορα τέτοια.
1: Σε νέα όπλα.
0: Εντάξει, είναι διακοπές. Μέσα στην καθημερινότητα, ρε παιδί μου. Πας εκεί και υπάρχει 150.000 κόσμο. Και το κάνουμε με ενθουσιασμό, λέει αυτό.
1: Βέβαια, ναι.
0: Σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αφού πάνε μόνο τη, είναι
0: ναι.
1: Στρατόφιλοι.
0: Εξομοιωτές βολής και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, για σκέψεις τώρα ξαφνικά. Αντί να παίζεις PlayStation και να παίζεις αυτό το. Πώς λέγεται το παιχνίδι αυτό που έχεις. Που πυροβολάς και.
1: Ναι. Τρεις λέξεις που είναι.
0: Κάτι τέτοιο. Το κάνεις δωρεάν. Το κάνεις δωρεάν στο στρατό.
1: Φαντάζομαι σε μεγάλη ηλικία τώρα αυτή που θα πάνε, γιατί δεν θα είναι 18 χρόνια να πιτζερίκια που πάνε. Σε μεγάλη. Φαντάζομαι κουβέντες το απόγευμα που θα κάνεις στο καψιμί. Ωραία, και αν μπει τώρα ο Τούρκος, κάνω σου. Φαντάζομαι συζητήσεις που θα ανοίγουν εκείνη την ώρα.
0: Δεν είναι απαραίτητα να είναι μεγάλη ηλικία. Μπορεί να είσαι από 18 μέχρι την μεγάλη. Δεν.
1: Όπως θέλει πάει. Το σκεπτικό του είναι το ίδιο ηλικία.
0: Καλά, εντάξει, διαφέρει. Περιορέξεις, τι να πεις. Pepper 96 και 6.

0: Και ας πούμε λοιπόν ότι είσαστε γονείς και έχετε παιδιά στα σχολεία, γυμνασίο, δημοτικό γυμνασίο Λύκια, ή είστε δάσκαλοι και έχει ξεκινήσει τώρα το σχολείο και από τα πρώτα πράγματα που υπολογίζουν οι μαθητές και οι δάσκαλοι, κακά τα ψέματα, είναι οι εκδρομές, οι σχολικές εκδρομές. Να πάμε την πρώτη εκδρομούλα, περίπατο κτλ. Είναι έτοιμο το σχολείο να σε πάει μια εκδρομή? Όχι, όχι, όχι. Πώς δεν είναι έτοιμο από τις πρώτες? Πώς δεν είναι έτοιμο από καθηγητές διορισμένος ή από βιβλία και περιμένεις να περάσει κάνα δύο εβδομάδες για να το βιβλία? Έτσι λοιπόν, δεν είναι έτοιμο ακόμα για σχολικές εκδρομές. Οπότε, αν ένας δάσκαλος θέλει να πάει ένα περίπατο τα παιδιά ή κάπου να χρησιμοποιούσε, ας πούμε, ένα πούλμαν για να πάνε, παραδείγματος χάρη, σε ένα μουσείο που είναι σε ένα άλλο δήμο, δεν έχει τέτοιο πράγμα μέχρι να επανεξεταστεί το νομοσχέδιο από την αρχή. Δεν έχει επανεξεταστεί ακόμα, δεν δούλεψε το καλοκαίρι. Παραδείγματος, και πώς το λένε, γραφειοκρατικά, το να πάει ένα σχολείο, ένας δάσκαλος, τα παιδιά, μία εκδρομή, έχει την εξής διαδικασία. Ας υποθέσουμε ότι ο δάσκαλος θέλει να πάει μια τάξη σε ένα μουσείο. Πρώτα θα συγκληθεί ο Σύλλογος Διδασκόντων να γίνει πρακτικό και να υπογραφεί. Ήδη σε πιάνουν τα γέλια. Στη συνέχεια θα οριστούν υπεύθυνος εκπαιδευτικός και συνοδοί. Συνέχεια, αναζήτηση λεωφορείου, πρόσκληση προσφορών, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα, προσφορές, καταγραφή, έλεγχος, επιλογή και νέο πρακτικό. Το ποσό κυμαίνεται συνήθως ανάλογα με την απόσταση, 150 και 500 ευρώ. Για το ποσό αυτό θα πρέπει να γίνει διαδικασία προσφορών, τη στιγμή που σε δημόσιους φορείς δαπάνες δεκάδων χιλιάδων ευρώ γίνονται απευθείας αναθέσεις. Αν είναι να γίνει όλο αυτό στο δημόσιο, μπορεί να γίνει και για τα σχολεία. Πριν παραλάβουμε τις προσφορές. Έχει κι άλλα, μετά με σας κουράσω τώρα.
1: Είναι μια διαδικασία.
0: Δεν έχει τελειώσει.
1: Και σε πολλές φορές λέμε, ας πούμε, να είναι οργανωμένες οι εκδρομές, να υπάρχει μια οργάνωση κτλ. Και μια επιμέλεια και τέτοια. Και απ' την άλλη, ας πούμε, μερικές φορές γκρινιάζουμε γιατί γίνεται όλο αυτό. Μπορεί κάποια πράγματα από όλα αυτά να είναι υπερβολικά και να φαίνονται γραφειοκρατικά, άλλοι να τα θεωρούν χρήσιμα. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ γι' αυτό και έχει μια ανακοίνωση, μια συνδικαλιστική οργάνωση εκπαιδευτικών. Και λέει, ενημερώνουμε την Υπουργή Παιδείας πως ο εκπαιδευτικός δεν είναι γραφείο προμηθειών, δεν είναι λογιστήριο και δεν είναι γραμματεία. Δεν είναι ελεγκτής τουριστικών επιχειρήσεων, δεν είναι ελεγκτής ποινικών μητρώων και δεν είναι ασφαλιστικός σύμβουλος. Η ασφάλεια, λέει, των μαθητών είναι αναδιαπραγμάτευτη, αλλά δεν είναι ασφάλεια γραφειοκρατική υπερβολή. Γιατί όταν μπαίνει όλο αυτό το πράγμα, μετά σου λέει, εντάξει, πρέπει να τις ελέγξεις τουριστικές επιχειρήσεις. Εγώ τι είμαι? Εγώ είμαι δάσκαλος. Πού να ελέγξω μια τουριστική επιχείρηση?
0: Φυσικά.
1: Τι να κάνω, βάλω στο ChatGPT?
0: Ο δάσκαλος πρέπει να τα ελέγξει όλα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εννοείται ότι ο καθένας θέλει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Για την ασφάλεια. Το θέμα είναι, δεν μπορούσε να γίνει το καλοκαίρι αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξεκινήσει. Το ρεπορτάζ
1: αυτό. Το καλοκαίρι πού να τους βρεις? Ναι.
0: Τι πού να τους βρεις? Τα τουριστικά γραφεία που να βρεις?
1: Όχι, εννοώ τους δασκάλους.
0: Οι δάσκαλοι εκείνοι. Οι δάσκαλοι δεν κάθονται τρεις μήνες. Οι δάσκαλοι κάθονται το πολύ ένα μήνα. Εκείνοι. Και Ιούνιο και.
1: Δεν τους βρίσκεται καλοκαίρι, δεν τους βρίσκει μόνα. Το θέμα τώρα είναι ότι αυτοί γίνονται ελεγκτές και αποκτούν την ευθύνη. Τους βγάζουν πολλά πράγματα στο τραπέζι και πρέπει να είναι υπεύθυνοι για αυτά. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ποιος τα ελέγχει? Γιατί αν κάτι δεν πάει καλά, ο καθηγητής δεν τη φταίει. Το δάσκαλος. Έτσι πάει.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά γεγονότα του περασμένου Ιουλίου στο Λονδίνο ήταν η συναυλία που έδωσαν οι Duran Duran στο Hyde Park. Εκτός από τους Duran Duran, βέβαια, που ήταν το μεγάλο όνομα της ημέρας, μαζί τους, ειδικοί καλεσμένοι και support, ήταν ο Νάιλ Ρότζερς μαζί με τους Sick, η Groove Armada, οι Scissor Sisters. Ήταν μια από τα γεγονότα. Γέμισε το Hyde Park. Είχε πάει και η Χριστίνα Πολίτη και είχε κάνει ένα ρεπορτάζ. Είχε εντυπωσιαστεί και από τον κόσμο, αλλά και από το ρυθμό της βραδιάς και βέβαια και από τους ίδιους τους Duran Duran. Έγραψε ότι ο Σάιμον Λεμπόν παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς frontmen όλων των εποχών, ενώ Τζον Τέιλορ παραμένει ίσως ο πιο γοητευτικός μπασίστας της ροκ μουσικής, με χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά που είναι το ίδιο εμβληματικά, λέει, με το παίξιμό του. Η λατρεία του κοινού δεν έχει μειωθεί ούτε στο ελάχιστο. Γυναίκες κάθε ηλικίας είχαν αυτές από νωρίς. Ήταν πολλές καθισμένες πάνω σε κουβέρτες μπροστά στη σκηνή, περιμένοντας απομονωτικά τη στιγμή που θα εμφανιστεί. Εξακολουθεί να προκαλεί ακριβώς την ίδια αίσθηση 40 και πλέον χρόνια μετά από την πρώτη συναυλία των Duran Duran. Είναι πολύ συζητημένη.

0: ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα μας συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper, ακριβώς 12 μέρες πριν από τη συναυλία των Duran Duran στην Accor Arena του Παρισιού.
1: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 8 να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Από σήμερα από την καθημερινότητα έχουμε μια πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στις συνδεσιμότητες. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, στο δίκτυο θα δεις το Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Και μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρων άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 μέχρι τις 12. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ηλία, ρίχτα!
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια, για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
12: di qualità.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάκι. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
15: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
18: Α, ένας κύρος που μιλάει.
17: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
19: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
20: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
22: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
23: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
24: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
25: Δεν έχεις μετά να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
26: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
27: Pepper 96.6.
28: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στάδιο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
27: Pepper Experience.

0: Μέτζο James εδώ να μας καλημερίζουν. Sometimes λοιπόν στον Pepper 96,6. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όποτε ακούμε James θυμόμαστε εκείνο το αυθόρμητο live στην πλατεία Συντάγματος, που το ξαναζήσαμε με τον Τζακ Σαββορέτη, και να είμαστε καλά εδώ στον Pepper 96,6 θα το ζήσουμε αυτό και άλλα πολλά και άλλες πολλές εκπλήξεις. Όπως ας πούμε μαζί θα ζήσουμε την εμπειρία του Pepper Fresh Club, το οποίο είναι να διαλέξουμε μαζί τη μουσική του Pepper 96,6. Μπαίνεις δηλαδή πολύ πολύ εύκολα στο pepper96.gr, ακούς τα τραγούδια, ακούς τα φρέσκα τραγούδια και ψηφίζεις τι σ' αρέσει, τι θέλεις να ακούς, τι θέλεις να ακούς συνέχεια, να συμμετέχουμε όλοι μαζί σε αυτήν την ομάδα. Και μπορεί να κερδίσεις ένα iPhone 18 Pro, δηλαδή κερδίζει, κάποιος θα κερδίσει ένα iPhone 18 Pro.
1: Αλλά σημασία έχει η συμμετοχή, ας πούμε.
0: Αλλά σημασία έχει
1: και
0: η συμμετοχή.
1: Και να πεις για αυτό το τραγούδι που σου αρέσει. Αυτό είναι το ωραίο, δηλαδή, να ζητήσεις και να επιλέξεις. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
0: Ότι νιώθεις ότι είσαι μέρος αυτής της ομάδας.
1: Μέλος ομάδας και μέλος, ας πούμε, της μουσικής που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ εδώ στο Pepper 96,6.
0: Ναι. Σήμερα κλείνει 35 χρόνια ένα πολύ σπουδαίο άλμπουμ που σηματοδότησε την grunge μουσική, το Nevermind των Nirvana, ήταν 1991, το οποίο δεν ήταν το πρώτο τους άλμπουμ. Δεν είναι να πεις ότι με αυτό το άλμπουμ όπα χτύπησαν φλέβα και λένε την group είναι αυτή. Ήταν το δεύτερο, το πρώτο δεν τα είχε πάει τόσο καλά. Βέβαια, συνήθως στις εποχές αυτές πλέον, όταν ένα συγκρότημα βγάλει ένα σπουδαίο άλμπουμ, αμέσως ο ακροατής, ο Pepper αν είναι Pepper ακροατής, αρχίζει και ψάχνει το συγκρότημα αυτό από πίσω. Οπότε μετά πήρε μπρος και το πρώτο του άλμπουμ. Είναι ένα σπουδαίο άλμπουμ ενός σπουδαίου συγκροτήματος με φόβερο εξώφυλλο. Όλα του ήταν πρωτότυπα για εκείνη την εποχή. Το Nevermind, το Nirvana λοιπόν, σας σήμερα πριν 35 χρόνια.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96,6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6. Pepper.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές.

0: σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ, to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα διπαμ ή στο διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει μια παράλληλη συζήτηση για το πόσο προστατευμένοι είναι οι πολίτες απέναντι σε διάφορους που υπόσχονται θεραπείες με διάφορους τρόπους, με μηχανήματα, με κβαντικά, με το ένα το άλλο. Άνοιξε και ένα νέο ζήτημα με τα θέματα της ψυχικής υγείας και για τους life coaches, τους συμβούλους ψυχικής υγείας, τους συμβούλους ευεξίας, κατά πόσον είναι όλοι αυτοί νόμιμοι και με ποια έννοια, ας πούμε, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που διαφημίζουν ότι προσφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει για τους ψυχολόγους ένα σύλλογος όπως είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Δεν υπάρχει δηλαδή σύλλογος ψυχολόγων που να συμμετέχουν πιστοποιημένοι ψυχολόγοι και να προσφέρουν υπηρεσίες πιστοποιημένα. Και μάλιστα διάβαζα μια συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Ψυχολογικής Εταιρείας, κ. Μακρύς, στην Πέννη Μπουλούτζα, που έλεγε ότι υπάρχει, λέει, ένας πολύ γνωστός που βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει πτυχίο διοίκηση επιχειρήσεων και σήμερα χρεώνει 100 ευρώ τη συνεδρία στην Αθήνα για συμβουλές της ψυχικής υγείας. Κάνω ένα σεμινάριο, ας πούμε, κάποιων ωρών και βαφτίζονται σύμβουλοι ψυχικής υγείας. Τώρα λοιπόν.
1: Δεν βγαίνουν και σε TikTok και τέτοια. Δεν χρειάζεται να πας κιόλας. Δηλαδή γίνεσαι συνδρομητής σε TikTok και σου κάνει κατοίκον, ας πούμε, κατοθώνει, σου κάνει μαθήματα, ξέρω.
0: Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο νόμου που θα συσταθεί Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων και θα προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες και ως τακτικά μέλη. Θα εγγράφονται οι κάτοχοι πτυχίου ψυχολογίας που θέλουν να κάνουν το επάγγελμα του ψυχολόγου και είναι απόφοιτοι τμήματων ψυχολογίας ΑΕΗ, τμήματων φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, με ειδίκευση στην ψυχολογία. Θα είναι δηλαδή άνθρωποι με πτυχίο οι οποίοι θα συμμετέχουν εκεί. Οπότε μετά από αυτό, αν κάποιος θέλει να πηγαίνει σε ένα πιστοποιημένο ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή κτλ. Για να παίρνει αυτές τις υπηρεσίες. Δικό του θέμα είναι να βλέπει αν είναι πιστοποιημένος, αν είναι μέλος του συλλόγου.
1: Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να το πει αυτό. Δεν θα είναι από το χεράκι, ας πούμε, να το πει.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν μετά με όσους δηλώνουν για τέτοια θέματα ψυχικής υγείας ότι είναι ειδικοί και με ένα σεμινάριο το κάνουν. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Δευτερεύουσα συζήτηση. Τώρα το θέμα, ειδικά τώρα, και είναι ένα κενό το οποίο υπήρχε. Πήγαινε σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχοθεραπευτή και δεν ήξερε τι είναι.
1: Δεν ήξερε αν είναι. Αυτό που έβλεπε, είναι αυτό που λέγανε τις πρώτες
0: μέρες. Ότι δηλώσεις είσαι.
1: Με το θάνατο του Μαζονάκη, που έβλεπε πιο πολλές εικόνες θρησκευτικές μέσα σε ένα γραφείο παρά τα πτυχία του και τις πιστοποιήσεις του κτλ.
0: Τώρα, αν έχει κάποιο εικόνες θρησκευτικές και έχει τα πτυχία του, εμένα δεν με νοιάζει.
1: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι έβλεπε πιο πολλές εικόνες και δεν έβλεπε πτυχία μέσα. Δεν κρυβόντουσαν.
2: Πέπερ 96 και 6.

0: Πέπερ 96,68 και 32 πρώτα λεπτά. Είναι το πρωινό Πέπερ 6 με 10 κάθε πρωί. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος εδώ μαζί, και εκτός από την αγάπη μας για μουσική, τι είναι αμέσως το αμέσως επόμενο που αγαπάμε μαζί παράλληλα? Είναι ο κινηματογράφος. Μπαίνουμε λοιπόν σε φθινοπορεινή περίοδο. Σιγά σιγά σιγά τα θερινά σινεμά θα κλείσουν, θα μπουν όλα τα χειμερινά σινεμά στο πρόγραμμα. Και έτσι λοιπόν ο Πέπερ 96,6 είναι εδώ για να ξεκινήσουμε μαζί την πρώτη πρεμιέρα που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα IMAX στο Village Cinema στο Μαρούσι, 8 η ώρα. Μιλάμε λοιπόν για την ταινία Digger, εκεί όπου ο μεταμορφωμένος Tom Cruise είναι πάλι σε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια ταινία με τον βραβευμένο σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου. Υποδείται τον Digger Rockwell, ο Tom Cruise, έναν μεγιστάνο του πετρελαίου, ο οποίος ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ βρίσκεται ο ίδιος πίσω από το μεγάλο έργο που προκαλεί την καταστροφή. Εμφανίζεται αγνώριστος και ο ίδιος χαρακτήρισε το ρόλο του ως τον πιο απαιτητικό χαρακτήρα που έχω υποδηθεί ποτέ. Μαζί του Riz Ahmed, Jesse Plemons, Sophie Wilde και Sandra Hiller. Την Τετάρτη λοιπόν, για να είστε εκεί, μπορείτε να μπείτε στο paper966.gr, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, ονοματάκια και τέτοια, και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Θα ειδοποιηθείτε με email, να το ξέρετε.
1: Ένα σπουδαίο σκηνοθέτης μαζί με έναν πάρα πολύ καλό ηθοποιό, ο οποίος τώρα πλέον, και μάλιστα είναι και συνομήλικη με τον Tom Cruise, η Ναρή του ή η Νιάρη του. Είναι συνομήλικη, έχει κάνει σπουδαίες ταινίες, όλοι το Χαμένες Αγάπες, Αμόρες Πέρος, τρομερή ταινία, 21 γραμμάρια, τη Βαβέλ, το Μπέρτμαν, την απρόσμενη αρετή της Αφέλειας, που είναι το Μπέρτμαν, και τώρα επιστρέφει με αυτή την ταινία, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά και νομίζω ότι θα είναι μία από τις ταινίες της χρονιάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, έτσι φαίνεται.
1: Την επιστροφή με τον Ντεονάρντο Ντικάπριο και με την Αρκούδα.
0: Ναι, ναι. Α, ναι, ναι. Σωστά.
1: Την περίφημη σκηνή.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν, ελάτε να την προλάβουμε να την δούμε πρώτη Τετάρτη.
1: Βέβαια,
0: γιατί το ραντεβού στους κινηματογράφους είναι 1η Οκτωβρίου από την Tanweer.
1: Έτσι λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 9 σε μια πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα, μετά αυτή τη δύσκολη τη χθεσινή με τη τσιτιμο του μουντό καιρό. Σήμερα είναι ηλιόλουστη μέρα. Όμως οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι θα χαλάσει πάλι ο καιρός Σαββατοκύριακο, αλλά περιμένουμε μέχρι τότε. Λοιπόν, μιλήσαμε για το σινεμά και για την υπέροχη αυτή την ταινία, τον Digger, πολύ συζητημένη, που θα δούμε από τον Pepper. Υπάρχει μια καινούργια σειρά animation που είναι στο Netflix και η οποία λέγεται Sea Look. Έχει κερδίσει πολύ κόσμο σε όλο το... Είναι νοτιοκορεάτικη σειρά. Ξεκίνησε το 2022. Είναι πάρα πολύ απλή. Είναι animation. Είναι σαν ένα μικρό ντοκιμοντέρ για τις φώκες. Μιλάει για τη ζωή τους χωρίς εικόνες που είναι στενάχωρες. Μόνο τις γλυκές φατσούλες. Δεν έχουν ονόματα οι φώκες. Η κάθε μία έχει έναν αριθμό από το 0-1 έως το 100. Δεν είναι φυλακισμένες. Είναι ελεύθερες. Απλώς για να τις καταλαβαίνουμε εμείς. Και κάθε επεισόδιο δείχνει την καθημερινότητά τους. Σε ένα επεισόδιο φαίνονται, ας πούμε, τρεις φώκες που είναι ξαπλωμένες πάνω στον πάγο, τραγουδούν μια υπέροχη συμφωνία. Στο άλλο, μια φώκια κολλάει χασμουριτό από μια άλλη. Ξέρεις, ιστοριούλες για παιδιά. Όμως, παρατήρησαν λοιπόν οι παραγωγοί ότι δεν βλέπουν μόνο παιδιά τις φώκες, βλέπουν και τα κατοικίδια ζώα. Άρχισαν λοιπόν η σειρά αυτή, το Sea Look, να έχει θεατές και φανατικούς θεατές πολλά κατοικίδια ζώα. Εξηγούνε, λέει, ότι τα χρώματα της σειράς είναι ακριβώς αυτά που μπορούν να ξεχωρίσουν οι σκύλοι και οι γάτες, και έχει κατακλειστεί αυτή τη στιγμή τα social, κατακλειστεί με βίντεο από κατοικίδια που είναι κολλημένα
1: με το Sea Look. Στην οθόνη, έτσι όπως κάθονται.
0: Δεν το ήξερα. Δεν ξέρω αν το ελληνικό Netflix έχει τη συγκεκριμένη σειρά, γιατί μερικές φορές δεν τις έχει όλες. Αλλά θα το τσεκάρω με τους γάτους.
1: Ναι, ναι.
0: Αν βλέπουν Sea Look. Βάλω το Sea Look. Να το τσεκάρεις.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Για τσεκάρετε το κι εσείς.
1: Θεωρητικά είναι πιο κοντά στο δικό τους βασίλειο το ζωικό. Βέβαια, άλλο αν τώρα
0: πιστεύουν.
1: Τα τελευταία χρόνια είναι, πώς το λένε, σε σπίτια. Πιο πολύ βλέπουν ανθρώπους παρά άλλες γάτες, ας πούμε.
0: Κάτι δεν ξέρω τι είναι φώκια. Αλλά...
1: Δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει. Η δικιά μου δεν ξέρει. Άλλες γάτες ξέρουν τις φώκες. Τους πάνε με βιβλία, πρώτη σελίδα φώκια. Δεύτερη καμιλοπάρδαλη.
1: Από τα ανάποδα.
0: Τρίτη, και μετά τους κάνεις διαγωνισμό. Ναι, το δικό μου από το ανάποδο ξεκινάει. Τις γάτες το αλφάβητο είναι διαφορετικό από το δικό μας μερικές φορές. Οπότε κάντε το πείραμα με το Sea Look.

0: Είμαστε λοιπόν πάνω 96,6, λίγο πριν τις 9 να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Και θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου Lepas, μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευεξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Για παράδειγμα, καθερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την lepas.gr και μάθετε περισσότερα.

0: pepper966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
12: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Stand by me εδώ στον Pepper 96,6 στο πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαρούτσος. Stand by me, ένα τραγούδι το οποίο όσες φορές και να το ακούσεις, από όποια εκτέλεση και να το ακούσεις, είναι καταπληκτικό. Πόσο μάλλον αν το ακούσεις από την Florence and the Machine, εδώ που το ακούμε καθημερινά στο Pepper 96,6. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 9 και αν έχετε σχεδιάσει κανένα ταξίδι, είτε για δουλειά είτε για βολτίτσα στο Λονδίνο, να ξέρετε ότι στα αξιοθέατα προστίθενται πάντα καινούργιοι χώροι, μπαίνουν και άλλα αξιοθέατα, γιατί το Λονδίνο πραγματικά είναι μια πόλη που συνεχώς σε εκπλήσει. Έτσι λοιπόν, το φοβερό και τρομερό εξώφυλλο του Animals, τον Pink Floyd του 1977, αυτό που είναι σε ένα εργοστάσιο που είναι μπροστά από κάτι εργοστάσιο, είναι φωτογραφία εργοστασίων με τις 4 καμινάδες και τα φουσκωμένα ζώα, το γουρούνι και τα άλλα ζώα που είναι στον ουρανό. Αυτός λοιπόν ο χώρος που βρίσκεται δίπλα πάνω στον Τάμεση λέγεται Battersea Power Station και είναι τώρα...
1: Είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, ήταν της ΔΕΗ εργοστάσιο.
0: Ναι, ένα τέτοιο.
1: Σαν αυτό που έχουμε στο Κερατσίνι.
0: Εντελώς βιομηχανικός χώρος, ας πούμε. Αυτός λοιπόν ο χώρος που τώρα στεγάζει τα γραφεία της, τα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Apple, αποφάσισαν να γίνει Apple Music Hall και θα γίνει χώρος συναυλιακός, χωρητικότητας 600 ατόμων. Καταλαβαίνετε ότι η εταιρεία που το πήρε, τι μηχανήματα έχει βάλει μέσα, τι στούντιο έχει κάνει, τι κάμερες έχει φτιάξει από πίσω από τον
1: Είναι τη γνωστή Apple,
0: που έχει τα iTunes και τέτοια. Ο χώρος αυτός που θα είναι, όπως είπαμε, 600 ατόμων, θα έχει μια σκηνή, θα είναι 11,5 μέτρα το πλάτος. Ιδιαίτερο βάρος φυσικά έχει δοθεί στον ήχο. Θα διαθέτει σύστημα sound με 48 ηχεία τοποθετημένα. Θα έχει στούντιο από δίπλα, δύο επαγγελματικά από πίσω, όπου θα καταγράφεται η συναυλία και ως εικόνα και ως ήχος. Θα μπορέσει να μείνει. 16 κάμερες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα. Οπότε μόλις γίνει, μόλις ετοιμαστεί, σε μια βόλτα στο Λονδίνο θα είναι ωραίο να συνδυαστεί με μια πάρα
1: πολύ ωραία συναυλία. Το βλέπετε το συγκεκριμένο, πώς το λένε, οίκημα, ας πούμε, εργοστάσιο. Το βλέπετε όταν πηγαίνετε, ξέρω εγώ, προς το Λονδίνο που φεύγετε, όταν έρχεστε από το αεροδρόμιο, δεξιά σας, και είναι, ας πούμε, πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Και ουσιαστικά αναδείχθηκε πολύ και από το άλμπουμ του Pink Floyd που είναι σε εξώφυλλο. Με τον Pink Floyd, το Animals.
0: Έτσι έχουν κρατήσει και το χώρο μέσα. Ναι. Με το τούβλο, το χαρακτηριστικό λονδρέζικο σκούρο καφέ του.
1: Και έχουν φτιάξει και μια τρομερή οικιστική περιοχή εκεί πέρα γύρω-γύρω. Το έχουν αναπτύξει πάρα πολύ οι Λονδρέζοι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και να δείτε και γύρω-γύρω τους δρόμους, τους χώρους κτλ.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96,6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
1: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
2: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
3: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
4: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Ζωμβακάρης. Είμαστε σε 23 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μας έστειλε ένα μήνυμα φίλος μας ο Ντίνος, που μας ακούει από το Βος της Νορβηγίας και είναι ακροατής μας 12 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντίνο, για την εμπιστοσύνη. Λέει για το θέμα που λέγαμε στην αρχή για τους ψυχολόγους, ότι υπάρχει σύλλογος Ελλήνων ψυχολόγων. Η άδεια άσκηση επαγγέλματος, λέει, δίνεται μόνο την πολιτεία όταν πληρήσει προϋποθέσεις. Λέει για τον νόμο του 79. Ντίνο, αυτό που δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, κ. Μακρύς, σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, είναι ότι υπάρχει ο νόμος του 79, που είναι ο πρώτος νόμος για την ψυχολογία, ο οποίος, σου λέω, το μεταφέρω όπως τα είπε ο ίδιος, κατά κάποιο τρόπο αναγνωρίζει το επάγγελμα του ψυχολόγου, με την έννοια ότι ορίζει ποιοι έχουν το δικαίωμα να πάρουν άδεια άσκησης, αλλά δεν το αναγνωρίζει πλήρως. Μιλούσε για πρώτη φορά ο νόμος για αδικότητες, οι οποίες ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Και λέει επίσης ο κύριος Μακρύς, ο οποίος είναι καθηγητής ψυχολογίας, ότι ο όρος κλινικός ψυχολόγος ή συμβουλευτικός ψυχολόγος είναι καταχρηστικός. Γι' αυτό έρχεται αυτός το νέο νομοσχέδιο που μιλάει για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, που θα συσταθεί τώρα με τη μορφή νομικού προσώπου και θα προφανώς θα δώσει λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Μιλάμε τώρα για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο υπήρχε ένα κενό. Για να το λέμε.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρα.
0: Για να το λέμε. Ναι, τώρα...
1: Αυτό που έχει ανάγκη ο πολίτης και η πολιτεία είναι ότι αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Όλα, όλα. Δηλαδή, μέχρι πού φτάνει η γνώση, μέχρι πού κάποιος άνθρωπος σου δίνει συμβουλές από εμπειρία, μέχρι πού κάποιος άνθρωπος σου δίνει συμβουλές από πανεπιστήμιο. Δηλαδή, πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον πολίτη.
0: Και τώρα πλέον γίνονται ξεκάθαρα.
1: Όταν σηκώνει ένα τηλέφωνο και
0: το
1: ζητάει.
0: Το συγκεκριμένο νόμο πριν από τόσα πολλά χρόνια δεν ήταν ξεκάθαρα. Τώρα αυτός ο νόμος το κάνει ξεκάθαρο. Τώρα αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη. Οπότε μπορεί να. Το γράφουν σε διάφοροι. Λοιπόν, και επειδή η κίνηση είναι κάτι το οποίο δοκιμάζει την ψυχολογία μας και την κατάστασή μας κάθε πρωί, θα σου διαβάσω. Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Κέντρο, καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό. Πότε είναι η είδηση?
1: Αυτή?
0: Ναι, πότε, χθες, προχθές.
1: Χθες ήταν 25.
0: Ναι.
1: Χθες ήταν 25.
0: Προχθές ήταν 25.
1: Ναι, ήταν προχθές και χθες
0: 30.
1: Ναι.
0: Σημερινή είναι. Λοιπόν, να μην σα κουράσω. Είναι σημερινή.
1: Ναι, είναι Πέμπτη, κατάλαβε. Τρίτη, Τετάρτη, 25, Πέμπτη, πάει στις 30.
0: Είναι σημερινή.
1: Για αύριο δεν θέλω να πιστεύω.
0: 30 λεπτά τώρα, αυτή την ώρα που μιλάω, μπορούσε λίγο να γίνει 25. Κίνηση Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, σε αυτό το συναντική οδό, όπως είπαμε, στην άνοδο Κηφισίας, άνοδο. Και υπάρχει και στη Βασιλή Σοφίας, διαβάζω, που είναι ξεχωριστό. Σεξιο.
1: Ναι, και
0: καινούργια.
1: Ναι. Καλημέρα σε όλους και GK και Ντέπι και Ναντίν. Η Ναντίν λέει, Θοδωρή, ότι για τη σειρά που έλεγες που κάθεται με τις φώκες και κάθονται τα γαδάκια μπροστά και όλα τα pet, υπάρχει, λέει, στο ελληνικό Netflix. Θα πάω, λέει, τώρα στο γραφείο που έχουμε γατάκια, μπαίνουν μέσα και επεξεργαζόμαστε και θα το δοκιμάσω.
0: Οπότε περιμένουμε
1: να το δούμε, Ναντίν.
0: Όταν πας στο γραφείο να μας στείλεις, να μας πεις αν όντως τα γατάκια κάθονται.
1: Ναντίν, μπορεί... Ναντίν, ωραίο θα είναι 6973-966-966 είναι το Viber. Αν μπορεί. Την ώρα που το βλέπει και σου είναι εύκολο, τράβα και μια φωτογραφία και στείλω μα.
0: Μπορεί βέβαια τώρα. Στο πρώτο επεισόδιο να μην έχει ενδιαφέρον το πρώτο επεισόδιο και να δουν το δεύτερο. Αλλά εγώ που θα πάω, όταν πάω σπίτι, θα βάλω και στου δικού μου. Του βάλω, πώ το λένε, να δουν 10 back to back επεισόδια. Αυτό που θα κολλήσουν.
2: Pepper 96 και 6. Pepper. Είμαι η Ματίνα Σουπό και ακούτε Pepper 96 και 6.

0: Ορισμένες φορές βλέπεις μερικές πρωτοβουλίες και λες πόσο εύκολο είναι, ρε παιδί μου, να ομορφύνει η ζωή ενός ανθρώπου, να ομορφύνει η ζωή ενός δήμου, ας πούμε, με μερικά πολύ πολύ απλά πράγματα. Γιατί σε κάποια άλλα, όπως λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, γίνονται πολύ σύνθετα λόγω γραφειοκρατίας και λόγω διαφόρων εμποδίων. Ας πούμε, όπως παραδείγματος χάρη που λέγαμε για τις σχολικές εκδρομές το πρωί, και τι μηχανισμός υπάρχει για να εγκριθεί μία εκδρομή, έγκριση και την ασφάλεια από τους δασκάλους και τους καθηγητές και χίλια δύο που τα είπαμε το πρωί. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, ο δήμαρχος Αναστάσιος Καγιάογλου είναι ο δήμαρχος Παρανεστίου Δράμας, ένα πολύ μικρό χωριό όπως καταλαβαίνετε, προκειμένου και να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πεζών στο Δήμο του Μέσα, αλλά και να ομορφύνει τον τόπο, φτιάχνει κάθε χρόνο τις διαβάσεις, βάφει τις διαβάσεις με διάφορα πρωτότυπα χρώματα. Φέτος έχει επιλέξει να κάνει τις διαβάσεις πιάνο, κανονικά. Δηλαδή τα άσπρα είναι τα άσπρα πλήκτρα του πιάνου και τα έχει βάλει ενδιάμεσά τους μαύρα, μικρά, να είναι ακριβώς όπως είναι το πιανάκι. Και περνάς σε κομβικά σημεία, δηλαδή μπροστά από σχολεία, μπροστά από εκκλησίες, μπροστά από μέρη τα οποία μπορούν να περνάνε αυτοκίνητα.
1: Και είναι κίτρινη άσφαλτος.
0: Είναι. Η άσφαλτος είναι κανονικά, έτσι. Και έχει κάνει πιάνο.
1: Για να μπορεί να ξεχωρίζει από τη.
0: Αλλού έχει βάλει άσπρο μπλε στη θέση των μαύρων κλειδιών. Οπότε έχει κάνει άσπρο μπλε έξω από το σχολείο. Έχει ζωγραφίσει τα μέρη τα οποία είναι να μην παρκάρεις, γιατί είναι θέση για να περνάνε αμαξίδια, τις διαβάσεις που λένε για τα χιλιόμετρα. Πάρα
1: πολύ είναι και τα πράγματα
0: αυτά,
1: τα οποία είναι αυτονόητα. Δηλαδή, ένας δήμος να βάφει τις διαβάσεις για να είναι, να τις βλέπει ο κόσμος, που είναι αυτονόητο. Ξέρεις, λες τώρα πρέπει να το κάνει αυτό ο Δήμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνεται είδηση όταν, ας πούμε, βλέπουμε τα βάφη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι τα βάφη και με πολύ ωραίες ιδέες.
1: Τι λένε, γιατί πολλές φορές, παιδί μου, έχεις συντηρητικούς κατοίκους που λένε, ξέρω εγώ, α, τι έκανε ο Δήμαρχος και αυτά, τι καραγκιουζιλί και αυτά και τέτοια.
0: Δεν έχουν γράψει. Στο Λονδίνο που πηγαίνω τώρα τελευταία, γιατί πιο συχνά για την κόρη μου, είναι σαν να είναι έθιμο η διαβάση στον πεζόν, ας πούμε, να βάφονται με διάφορα event. Δηλαδή το Halloween θα δεις διαβάσεις πεζόν που είναι Halloween. Της μέρα που είναι για την για ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε, που είναι τα Pride και τα λοιπά, είναι βαμμένα στο χρώμα αυτό τα 7 χρώματα, ας πούμε, που είναι το ουράνιο τόξο.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι και μετά τα αλλάζουν.
0: Κάθε φορά που είναι, αλλάζουν. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα μέρος το οποίο μπορείς να δείξεις μια ευχαρίστηση του.
1: Να κάνεις
0: του γκρίζου δρόμου.
1: Γκράφιτι στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και να το κάνεις και διαγωνισμό και τα λοιπά και να δίνεις και δώρα.
0: Μπράβο.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

XX με το μυστηριακό intro. Είμαστε 17 λεπτά πριν από τις 10. Από χθες είμαστε επίσημα στο φθινόπωρο, γιατί ήταν και η φθινοπορεινή ησημερία. Και το φθινόπωρο μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Και υπάρχει μια υπέροχη πόλη για να επισκεφτείτε το φθινόπωρο, που είναι το Παρίσι, όπου οι κήποι, όσοι έχετε πάει φθινόπωρο, βλέπετε τους κήπους, θα έχετε δει τους κήπους με τα χρυσοκίτρινα φύλλα, τα καφέ της πόλης που έτσι έχουν μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα, και φυσικά οι βόλτες στον Σικουάνα, που είναι ακόμα πιο ρομαντικές. Και εκεί είναι μια ευκαιρία το φθινόπωρο να καλύψεις και την πολιτιστική πλευρά της πόλης, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις στο Παρίσι. Στο Grand Palais υπάρχει μια έκθεση για τον Σεζάν, στο Μουσείο του Λουξεμβούργου έκθεση για τον Άντι Γόρχολ, είναι όλα τα γούστα. Έκθεση για τον Μονέ, με αφορμή τα 100 χρόνια του Μονέ στο Μουσέ de l'Orangerie. Ενώ στην Γαλλική Ταινιοθήκη υπάρχει μια έκθεση που είναι αφιερωμένη στο Μπελμοντό. Μπελμοντό, λέει, Magnifique λέγεται αυτή η έκθεση, αλλά βέβαια το γεγονός του φθινοπόρου στο Παρίσι είναι η συναυλία των Duran Duran στις 28 Οκτωβρίου στην Accor Arena του Παρισιού. Εκεί λοιπόν θα είναι το Pepper Experience, και εκεί θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το ταξίδι, αυτή την μεγάλη εμπειρία, φοβερή εμπειρία στο Παρίσι. 4 ημέρες στην πόλη του Φωτός για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία και βέβαια η εμπειρία η παριζιάνικη με την επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και πρόσβαση μέχρι την κορυφή, με

0: καιρό. Όταν ζεσταίνεται πηγαίνει λίγο πιο ψηλά. Μιλάμε χιλιοστά. Όταν καλή κρύο πηγαίνει πιο χαμηλά. Το μάθα εκεί, φιλέ. Μην το πει σε κανένα.
1: Φαντάζομαι το πρώτο που θα σε ρωτήσει κανείς.
0: Δείτε το πρώτο κατεβάσμα. Το πρώτο μετά στο τέλος.
1: Το πρώτο που θα ρωτήσει κανείς είναι αυτό. Ξέρεις, πρέπει να πει. Α, πώς είναι ο πύργος του Άιφελ, είναι ψηλός ή κοντός? Έχει ψηλώσει.

0: Τώρα είδα τον αδερφό του μια φωτογραφία που συναντήθηκε μέσα σε μια πτήση με την Πενέλοπε Κρούζ και έχει τραβήξει φωτογραφίες. Α, όχι, νόμιζα. Λάθος. Νόμιζα ήταν ο Ντέλτα αυτός. Νόμιζα πως ήταν ο Γκούτζοπ Νίκ που πέσαμε. Νόμιζα ότι είναι ο Γκούτζοπ Νίκ, ναι. Και οι δύο αγαπητοί εδώ πέρα. Και οι δύο αγαπημένοι εδώ στον Πέπε 96,6. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε γιατί έχει έρθει και η Ελένη. Να περάσουμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και νέο θετικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα κάνετε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Φεύγουμε λοιπόν, έχει έρθει η Ελένη για το επόμενο δίωρο και εμείς θα είμαστε πάλι αύριο, Παρασκευή. Θα το ρίξουμε βακάρι στάξη για εδώ στο Πέπερ 96,6. Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: 10 ακριβώς στο Πέπερ Password από την Ελένη μας. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα διπαμ ή στο διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
12: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
13: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
1: Pepper 96 και 6.
15: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

thing, the only thing that's real. The needle tears the hole

Καλημέρα, καλημέρα Peppers. Ωραία μέρα σήμερα. Το λέει και ο Αντώνης, έστειλε ένα μήνυμα. Έχετε ξεκινήσει τα μηνύματα από νωρίς και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τι ωραία λέει, τι καθαρή μέρα. Λέω να δουλέψω κάπου στο πάρκο. Φανταστική ιδέα μαζί σου. Γενικά η μέρα έχει πάρα πολύ ωραίο φως. Και βέβαια, καμία σχέση με τη χθεσινή, εντάξει, άλλη διάθεση. Τελικά το έχουμε ξαναπεί ότι ο ήλιος είναι μέσα στο DNA μας. Καλημέρα λοιπόν σε όλους από το πιο όμορφο στούντιο της Αθήνας, Pepper 96.6. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι 16 βαθμούς έχουμε, κρυώσαμε έτσι κάπως απότομα. Από την άλλη, Peppers, έτσι με αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε πάρα πολύ μεγάλη τύχη να μπορείς να ζεις την εποχή στην ώρα της.

96 και 6. Pepper.

0: Λοιπόν, εντωμεταξύ, τις τελευταίες μέρες λέμε συνέχεια εννοείται για το καινούριο Pepper Experience Duran Duran Live στο Παρίσι. Δεν είναι ότι το λέμε μόνο εδώ, το λέμε και σε παρέες, με γνωστούς, με φίλους. Γενικά αυτό είναι ένα Pepper Experience το οποίο ακούγεται πάρα πολύ, γιατί Duran Duran έχουν να πούν μόνο καλά στους 40-something, 50-something, ειδικά 40-something, το συζητάμε, οι αναμνήσεις είναι τρελές. Οπότε γενικά μου λένε όλοι πώς γίνεται, τι γίνεται, αν γίνεται. Και το κινητό ακούει, ακούει, ακούει, ακούει και τις τελευταίες δύο ημέρες. Το τι βίντεο, το τι εικόνες από Παρίσι έχω, δεν φαντάζεστε. Πού θα πας, πού θα πιεις τον καλύτερο καφέ, τα πάρκα, το Παρίσι το φθινόπωρο, υπέροχο είναι. Και άντε να το εξηγήσεις ότι εγώ δεν θα πάω, οι Peppers θα πάνε.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές.

0: Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
2: Θα το πεις όλο μόνο σου.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπάει.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.

0: Τηφώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Add some teddy swims to your life.

Ελένη μου γράφεται αυτό το Pepper Experience, Duran Duran στο Παρίσι. Έχει ξεπνήσει, λέει, πάρα πολλές αναμνήσεις. Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι, λέει, η αδελφή μου, ή μάλλον, λέει, η ιστερία της αδελφής μου για τον John Taylor. Και πίστεψέ με, δεν ήταν μόνο η αδελφή σου. Πίστεψέ με σε αυτό που σου λέω. Pepper, 96 και 6, ωραία μέρα στην Αθήνα με 17 βαθμούς, τα λέγαμε και στην αρχή. Ο Αντώνης έχει πάει στο πάρκο τελικά να δουλέψει, η Ιωάννα στο γραφείο, η Λένα είναι στο σπίτι της. Το κοινό σημείο, Pepper, 96 και 6. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που φτιάχνουμε το soundtrack της ημέρας σας.

Τι απίστευτη φωνή αυτή η γυναίκα, Γιόλα, έχει δύναμη φωνή της. Pepper 96.6, ένα άρθρο του Independent μας λέει ότι το θέμα, λέει, με το αυτό που ξέρουμε τόσα χρόνια, ότι πρέπει να κοιμόμαστε 8 ώρες, μπορεί, λέει, να είναι και ένας πολύ μεγάλος μύθος. Καλά, για μένα αποκλείεται και παραπάνω θα ήθελα. Το θέμα, λέει, είναι αν κοιμόμαστε σωστά. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο, το ακούμε αυτό. Το θέμα, λέει, είναι να μην ξυπνάς το βράδυ. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Pepper 96.6, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom Peppers είναι εδώ για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και από εσάς τώρα εκεί έξω που ακούτε, στα πάρκα, στους δρόμους, στα αυτοκίνητα, στα γραφεία.

0: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Γνωρίζετε

0: αιγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Εγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.gr.

0: χωρίς έτσι υπερβολή, για εμάς τουλάχιστον, από τις συγκλονιστικές έτσι στιγμές του Μόμπι. Πέπερ 96.6, καλημέρα και πάλι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Και τώρα λοιπόν που ό,τι και να γίνει, φθινόπωρο έχουμε, έχουν προχωρήσει μπροστά, έχει αλλάξει ο καιρός, να μαζευτούμε, έχουν ξεκινήσει οι πρεμιέρες, να αρχίσουμε να βλέπουμε ταινίες, παρέα. Οπότε, Peppers, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Village Cinema στο Μαρούσι, στις 8 το βράδυ, Digger, του Αλεχάνδρο Γκονζάλες με Tom Cruise, αγνώριστος ο Tom Cruise, όταν λέμε αγνώριστος, δηλαδή έβλεπα τη φωτογραφία, διάβαζα ότι είναι ο Tom Cruise και δεν, δηλαδή, λες όχι αποκλείεται. 6 ώρες λέει χρειάζεται όταν στο μακιγιάζ, παρόλα αυτά εκείνος επειδή... Εντάξει, είναι ο Tom Cruise, είναι λίγο περίεργος, επειδή μπορούσε τέλος πάντων, τους είπε παιδιά ό,τι καταφέρετε μέσα στη μία μισή ώρα και η αλήθεια είναι ότι το κατάφεραν. Οπότε την Τετάρτη έχουμε την πρεμιέρα, 7 η ώρα είναι καλό να είμαστε εκεί, να μαζευτούμε, θα υπάρχει και ένα έτσι pre-movie DJ set με τον DJ Spector. Να καθίσουμε λίγο, να μιλήσουμε. 8 η ώρα ξεκινάει η ταινία. Στέλνετε, συμπληρώνετε μάλλον τη φόρμα συμμετοχής και οι νικητές θα λάβετε ένα φανταστικό email με μια διπλή πρόσκληση.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Πάρα πολύ απλά. Don't you forget about me. Δεν ξεχνάμε ποτέ ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει βαθιά, που μας έχουν πληγώσει επίσης. Και βασικά νομίζουμε δεν ξεχνάμε ποτέ ανθρώπους που έστω και για λίγο μας έκαναν να αισθανθούμε έτσι ότι ήμασταν οι καλύτεροι. Μας έκαναν να νιώσουμε πάρα πολύ όμορφα. Pepper 96-6, ένα προθετικό μήνυμα, έτσι για να υπάρχει μια ισορροπία. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις. Μπορείς να μπεις στο telekom.gr και να μάθεις περισσότερα. Επίσης, εάν έστω μία φορά στη ζωή σου ζήσεις ένα Pepper Experience, επίσης δεν πρόκειται να το ξεχάσεις ποτέ. Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 966.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella.

0: Credit. Εισιτήρια στο onassis.org. Ο Νάσης Στέγη.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
3: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
2: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
1: Add some Depeche Mode to your life.

Heart of the Beast, στην καρδιά του κτίνους. Είναι η ταινία του Brad Pitt που από σήμερα ξεκινάει στους κινηματογράφους. Είναι περιπέτεια, είναι επιβίωση στην Αλάσκα. Είναι ο Brad Pitt μαζί με έναν γερμανικό ποιμενικό, φανταστικό σκυλί. Εν τω μεταξύ τώρα, ποιο είναι το θέμα στις ταινίες που πρωταγωνιστούν σκυλιά, γατιά? Από την αρχή, από τους τίτλους μέχρι το τέλος της ταινίας, σε εμάς τουλάχιστον, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, το άγχος μας είναι μην πάθει κάτι ο σκύλος. Pepper 96 και 6, καλημέρα.

0: ακριβώς στις 12 καινούριο Pepper Password για Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2. Peppers, πολλά πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Ηλία! Ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πώς ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Με αυτό το κορίτσι από τη Βραζιλία, η οποία μέσα στο καλοκαίρι έβγαλε τον πρώτο ολοκληρωμένο της ντεμπούτο δίσκο του, την Mary Frus. Ξεκινάμε εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6 στο κομμάτι, βέβαια, για την Μπόρα, παρέα με τους Γάλλους παραγωγούς Trinix. Την ακούσαμε έτσι, δηλαδή, όπως την γνώρισε όλος ο κόσμος μέσα στο 2025. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Λέμε καλημέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτέμβρη, έχουμε και νέες ταινίες να βγαίνουν στους κινηματογράφους, αλλά έχουμε και μία πολύ ξεχωριστή Pepper πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Pepper 96 και 6, για τη ταινία Digger του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιαρίτου με τον Tom Cruise τον πρωταγωνιστικό ρόλο, την οποία θα δούμε παρέα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα, στην αίθουσα IMAX στα Village Cinemas στο Μαρούς στις 8. Θα προηγηθεί και DJ set με τον DJ Spector. Αυτό που έχετε να κάνετε για να δηλώσετε συμμετοχή είναι να μπείτε στο site μας, να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε εκεί και έτσι μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: Ο Τζόνι Κας σε μια διασκευή του Personal Jesus, ένα από τα πιο εμπνευσμένα κομμάτια των Depeche Mode που κυκλοφόρησε το 1990 στο Violator και πραγματικά έγινε από τα πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια τους. Ο Τζόνι Κας βέβαια το έκανε δικό του όπως οτιδήποτε με το οποίο καταπιανόταν στην εποχή που έκανε διασκευές εκεί προς το τέλος της ζωής του. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα. Να σας πούμε ότι με το Nova More έχετε πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης, διότι μπορείτε να συνδεθείτε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα χωρίς χρέωση. Αν προτιμάτε να σας καλέσουν, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό και η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να καλύψεις τις ανώτερες σχολές Δέλτα στο www.delta360.gr. Θα βρεις όλες τις πληροφορίες. Και σε λίγο έρχονται Κατεμπόστανη, Billy Clark και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.

0: χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Μέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Το έχω δει στο σινεμά.
9: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια
12: more.com. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα διπαμ ή στο διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
13: Add some silver to your life.

Η Μπλικάρκ, την οποία έχουμε δει και live στα Pepper Church Sessions, ένα πολύ ωραίο live, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό κορίτσι στην εγχώρια σκηνή. Εδώ την ακούσαμε βέβαια με το πάρτι Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 στον αέρα του Pepper 96.6. Περνάμε σε προθετικό μήνυμα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να γνωρίσεις τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία για να έρθεις πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr και κάνε μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Μαζί μας έχουμε και την Nova, που φέρνει μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης, όπου συνδέεσαι με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα χωρίς χρέωση. Μπορούν να σε καλέσουν επίσης με την υπηρεσία Call Me Back σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν χρειαστεί η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Red Hot Chili Peppers, και έρχονται επίσης National, Olivia Dean και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966. Pepper.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.

0: βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
1: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
0: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Ελληνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.

Ροϊξόφ στον αέρα του Πέπερ 96.6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Έτσι και σήμερα Πέμπτη που βγαίνουν νέες ταινίες στα σινεμά και μάλιστα διψήφιος αριθμός. Έχουμε και φρέσκες ταινίες και παλιότερες επανεκδόσεις. Θα σταθώ σε δύο από τις νέες ταινίες. Βγαίνει μια κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος Jane Austen, Λογική και Ευαισθησία, για εσάς που αγαπάτε έτσι τα δράματα εποχής, με πρωταγωνίστριες Daisy Edgar Jones, Esme Creed Miles, και επίσης παίζει και η εκπληκτική Fiona Shaw σε αυτή την ταινία, Λογική και Ευαισθησία λοιπόν. Από την άλλη υπάρχει και η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Brad Pitt, Στην καρδιά του κτίνους είναι ο τίτλος του. Ενώνει τις δυνάμεις του, διαβάζω, με έναν σκύλο σε ένα φιλμ επιβίωσης που διαδραματίζεται στα εκπληκτικά τοπία της Αλάσκας, αν ψάχνετε κάτι για να δείτε αυτές τις μέρες. Πάμε να συνεχίσουμε με αυτό το κορίτσι που πολύ αγαπάμε, Ολίβια Ντίν.

0: Ben King, εδώ στην αέρα του Πέπερ 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2 και φυσικά να θυμίσουμε ότι έχουμε ολόφρεσκο Πέπερ Experience όπου σας στέλνουμε στο Παρίσι 28 Οκτωβρίου να δείτε live Duran Duran και φυσικά θα περάσετε 4 ημέρες σε αυτή την πανέμορφη μαγική πόλη παρέα με ένα φίλο ή μία φίλη και όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς εδώ στο Πέπερ 96 και 6. Ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αυτό που έχετε να κάνετε για να δηλώσετε συμμετοχή είναι να μπείτε στο site μας και πριν από αυτό θα πρέπει να έχετε ακούσει το Pepper Password, το οποίο παίζει στην αέρα του Pepper καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα ανά 2 ώρες στο ακριβώς τις ώρες. Θα το ακούσετε τώρα σε λίγο στις 2 δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση. Πάμε να περάσουμε και σε προωθητικό μήνυμα από την Nova, όπου με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Και σε λίγο έχουμε Robbie Williams, Lola Young και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κοντάκτροφ, Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία. Meeting.
8: Λογαριασμό ενεργείο.
7: Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Έω έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
15: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
16: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
17: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
20: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
21: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
20: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

Αυτό είναι βέβαια το τρομερό κορίτσι Λόλα Γιάνγκ με το Μέση εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6. Θυμίζω ότι στο site μας, αν μπείτε, μπορείτε να κλικάρετε εκεί που λέει Pepper Fresh Club για να ακούσετε τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6, να πείτε τη γνώμη σας και να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα iPhone 18 Pro. Επίσης θυμίζω ότι μιας και πλησιάζουμε στις 2, θα ακούσετε το Pepper Password, το οποίο συμπληρώνεται στο site μας τη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση για Pepper Experience, όπως σας στέλνουμε στο Παρίσι τον Οκτώβρη να δείτε live Duran Duran και βέβαια να απολαύσετε και την πόλη. Πάμε να περάσουμε σε ένα προαστικό μήνυμα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, γι' αυτό μπορείς να γνωρίσεις τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου αποκτάς δεξιότητες μέσα από υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κάνε μια επίσκεψη σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Νέα Φιλαδέλφια, Αγία Παρασκευή, και βρες όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr. Από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Παρασκευή στις 12. Γεια χαρά.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο

0: είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Μας αρέσει

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Denamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Denamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Denamen.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

φωνητικά κιθάρα και τύμπανα για αυτό το viral hit Undressed έγιναν με σπιτικό ηχητικό εξοπλισμό, κάτι σαν πρόχειρες λήψεις, στο υπνοδωμάτιο του Σόμπερ. Οπότε η bedroom pop συμβαίνει και ορίστε στα αυτιά μας η λατρεία του TikTok εδώ και αρκετούς μήνες και βέβαια στον Pepper 96.6. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Εδώ είμαστε και σήμερα μεσημέρι Πέμπτης, λίγο μετά τις 2. Πάμε ακάθεκτη μέχρι και τις 4 και ορίστε Paul Weller, You Do Something To Me, αλλά και Miley Cyrus εδώ στον Pepper.

0: Ηλίας, πάντα αυθόρμητος, αυτοσαρκαστικός και αφιλτράριστος μόμπι, πάντα μιλάω για τα social media account του. Αν δεν τον ακολουθείτε, για κάνετε του follow, μουσικές και αμέριστη στήριξη στα δικαιώματα των ζώων. Δύο μέρες πριν τώρα έχει ανεβάσει ένα βίντεο που όλοι μας, νομίζω, στις στρεσογόνες μας στιγμές θα θέλαμε να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Επιστρέφει από πιεστική περιοδία και ο τρόπος του να ξεστρεσαριστεί. Ποιος είναι, κατεβαίνει στο υπόγειό του όπου έχει σεταρισμένα όλα τα drums του και ξεδίνει στα drums. Έτσι, για να παίρνουμε ιδέες. Α, βέβαια να ρωτήσουμε και το γείτονα. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4 σε πολύ πολύ λίγο Cure, Rihanna, αλλά και θα σας πω και λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε το ολοκένουργιο Pepper Experience για Παρίσι και Duran Duran Live.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι!
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Ηλία, ρίχτα!
5: Μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Add some weekend to your life.

Εμονή να παίξει στο Λυκαβητό. Αυτό εκμυστηρεύτηκε on stage ο Σίβερτ Χόγεμ στη Σαββατιάτικη συναυλία του, που μας πέρασε την εβδομάδα. Φυσικά, μια ακόμη μεγάλη συναυλία στην Αθήνα με την υποστήριξη του Pepper 96 και 6. Ο λόγος τώρα που είχε αυτή την αιμονή, είχε λυσάξει να παίξει στο Λυκαβητό ο Σίβερτ Χόγεμ, είναι επειδή ο μεγάλος παιδικός του ήρωας και είδωλο, ο Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο παρελθόν στην ίδια σκηνή και ξαφνικά είχε την ανάγκη να εμφανιστεί και ο ίδιος. Και όπως ανέφερε, αποκάλυψε ότι τον ακούει τον Κοέν από την τρυφερή ηλικία των 8 ετών. Σε πολύ πολύ λίγο Μανου Τσάου εδώ στον Πέπερ, ο Λευτέρης Κεφαλάς, μαζί σας μέχρι και τις 4 καλησπέρα. Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή

0: Εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
2: Θα το πεις όλο μόνος σου.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά.

0: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου.

0: can't take my mind.
1: Ατμοσφαιρικότατος ο Ιρλανδός Damien Rice μας ταξίδεψε με την απίστευτη φωνή το λίγο μετά τις 3. Μεσημέρι Πέμπτης εδώ στο Pepper, καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Για μπείτε στο site μας pepper966.gr, ακούστε εκεί τα νέα μας τραγούδια. Πείτε μας τη γνώμη σας και κάπως έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro του κουτιού από τον Pepper. Φυσικά θα πρέπει να πατήσετε εκεί που λέει Pepper Fresh Club. Και πάμε μουσικές. Next Summer, για να ονειρευτούμε από τώρα το επόμενο. Επίσης, Warhouse και David Bowie έρχονται κατά ρηπάς εδώ στον Pepper.

0: Ένας avant-garde ροκάς και ένας disco καρεκλάς, ο David Bowie και ο Nile Rodgers των Sick. Αντίστοιχα, εκεί στα τόσο διχοτομημένα μουσικά 80's τόλμησαν τη σύμπραξη και βέβαια 40 χρόνια αργότερα αυτό ακούγεται το ίδιο φρέσκο στα αυτιά μας και εδώ στον Pepper 96 και 6. Υπέροχη ιστορία, αν ψάξετε λίγο παρασκηνιακά θα δείτε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι. Εγώ τώρα θέλω να σας μιλήσω με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα για τις σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ που δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Meeting.
6: Λογαριασμοί.
5: Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
11: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
12: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
13: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
12: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

Quartet de Swings μας μιλάει για τους εφιάλτες του Bad Dreams εδώ στον Pepper. Λίγο πριν από τις 4 ο Λευτέρης Κεφαλιάς στην παρέα σας. Και αν ψάξεις πότε είναι το επόμενο τριήμερο, μην το ψάξετε, το ψάξα μόλις τώρα. Είναι τα Χριστούγεννα, Παρασκευή 25 μέχρι Κυριακή 27 Δεκεμβρίου. Αν αντιδράσετε με ούφ, είναι κατανοητό, αλλά για σκεφτείτε ότι μπορείτε 28 Οκτωβρίου να βρίσκεστε για τετραήμερο στο Παρίσι. Super long weekend, αφού θα έχετε κερδίσει το Pepper Experience για να απολαύσετε εσύ, να απολαύσετε εσύ και το αγαπημένο σου πρόσωπο live του θρυλικού Duran Duran. Παρέα με τον Pepper. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper φυσικά, αεροπορικά, ξενοδοχείο, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία κλπ. Και διεκδικείτε το Pepper Experience για Παρίσι τώρα στο site μας. Μπαίνετε εκεί στη φόρμα συμμετοχής, βάζετε τα στοιχεία σας, καταχωρείτε και το νέο Pepper Password που θα ακούσετε ακριβώς στις 4 σε λίγο εδώ στον αέρα του Pepper και θυμηθείτε ότι μπορείτε να έχετε πολλαπλές συμμετοχές. Pepper Passwords τώρα, θυμίζω, ακούτε καθημερινά στον Pepper από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλιάς έφυγα, μείνετε. Κοσμάς Δε Βελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper σε πολύ πολύ λίγο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: pepper966.gr. Pepper
1: 96.6. Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
18: Και εδώ και εκεί.

0: Το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
1: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μουσική. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

με τη σωστή θερμοκρασία και το κατάλληλο ήλιο, νομίζω, αυτή την ώρα για να κυκλοφορήσεις επιτέλους όμορφα στην πόλη. 25 Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο. Είναι ο Πέπερς 66 αυτό το απόγευμα της Πέμπτης και είναι και η ώρα που το μυαλό μπορεί να ταξιδέψει λίγο και να βρεθεί, γιατί όχι στο Παρίσι, γιατί εκεί σας στέλνει η μοναδική εμπειρία από τον Pepper 66 το νέο μας Pepper Experience για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου. Και κρουαζιέρα στο Σικουάνα, αλλά και βόλτα στον πύργο του Άιφελ. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο ταξίδι από τον Pepper και τον Vlasopros Travel για δύο άτομα για 4 ημέρες. Σας θυμίζω, αν δεν έχετε ακούσει το Pepper Password, το ακούγεται στον αέρα μας κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4, πριν λίγο δηλαδή. Και στις 6, συμπληρώνετε τη φόρμα στο website μας, pepper96.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό Pepper 16 Οκτωβρίου. Εδώ με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δε Βελέγκας είναι παρέα σας κάθε απόγευμα μαζί. Και τα αστέρια των Ζιμπλέδι, τη συνέχεια με τη μοναδική φωνή του Μικ Χάκνελ. Υπέροχη, εδώ θα είμαστε μαζί και σήμερα για 2 ώρες μέχρι τις 6.

0: χρόνια κλείνουν φέτος από την κυκλοφορία του άλμπουμ Back to Black της Amy Winehouse και με αυτή την αφορμή διαβάζω ότι στο Λονδίνο, στο Rathaus, θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου μια one-off συναυλία στην οποία θα παίξει η αυθεντική μπάντα της Amy, η μπάντα με την οποία έκανε τις χορογραφίσεις και τις περιοδίες. Θα είναι εκεί και ο Mark Ronson και ο Σαλάμ Ρεμί, ο δεύτερος παραγωγός. Όλα αυτά λοιπόν για την Amy Winehouse και τα 20 χρόνια του άλμπουμ της, που θα ακούσει βέβαια σε ολόκληρη την μετάδοσή του και με guest εξαιρετικές φωνές. Είναι ο Pepper 96 και 6 και το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper, πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε για το Pepper Fresh Club τώρα στο pepper96x.gr. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω τα μηνύματά σας κάτω δεξιά στο chat στο more. pepper96x.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Γνωρίζετε ποιο.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ηλία! Ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Add some queen to your life.

0: Pepper 96.6 Pepper Premiera.
1: Digger. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
2: Digger's gonna dig us out again.
1: Digger. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου επιστρέφει με την πρωτότυπη ταινία του Digger και τον μεταμορφωμένο Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
3: When all else fails, you hit him with the truth. Bang, bang, bang.
1: Μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραγωγές της χρονιάς. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.6.
0: Pepper 96.6.

Take Me There από τον Daddy and the Peppers 96 και 6 και είναι γνωστό πόσο σχολαστικός είναι ο Tom Cruise με όλες τις λεπτομέρειες στις παραγωγές που συμμετέχει. Διάβαζα πρόσφατα ότι ο αρχικός προγραμματισμός για το make-up στη νέα του ταινία Diggers, η οποία μεταμορφώνεται κυριολεκτικά, ήταν να χρειάζεται κάθε φορά γύρω στο 6ωρο σε κάθε γύρισμα. Ο ίδιος λοιπόν, όπως διάβασα, έβαλε τους make-up artists μαζί να αναλύσουν όλες τις λεπτομέρειες, όλη τη διαδικασία βήμα-βήμα και τελικά το κατέβασαν γύρω στη 1-1,5 ώρα. Αυτά για τον Tom Cruise, ο οποίος είναι στην ταινία του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιαρίτου και έχει την ευκαιρία να την απολαύσετε μαζί μας στην πρεμιέρα της λοιπόν, πρώτη από όλους, Digger, στις 30 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, στην αίθουσα IMAX, στα Village Cinema στο Μαρούσι, 8 το βράδυ. Υπάρχει φόρμα συμμετοχής λοιπόν στο website μας, pepper966.gr. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις, οι νικητές ενημερώνεστε με την εκπομπή με email. Η ταινία βγαίνει 1η Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από την Tanwer Digger, λοιπόν, με τον Tom Cruise. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Εδώ παρέα με τη μουσική μας πάντα είναι ο Pepper στους 96 και 6.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
12: Μίτινγκ.
11: Λογαριασμοί.
12: Συνεργείο.
11: Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
0: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
17: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25% χωρίς κλείδωμα.

Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που αφήνεις λίγο το μυαλό να ταξιδέψει και να σε στείλει ίσως και στο Παρίσι. Έχουμε το διαγωνισμό μας, έχουμε ένα Pepper Experience για το live των Duran Duran στις 28 Οκτωβρίου, ένα ταξίδι για 2-4 ημέρες μα από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Travel, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα έχετε και βόλτες στην πόλη με επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, αλλά και κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Και για να συμβούν όλα αυτά, πρέπει να έχετε σημειώσει το Pepper Password που ακούγεται στον αέρα μας κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Θα ακουστεί και πάλι καθημερινά. Σύμπλωνε τη φόρμα συμμετοχής, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό Pepper στις 16 Οκτωβρίου. Εδώ με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας είναι παρέα σας, μαζί 4 με 6 στο Pepper 96 και 6.

0: Peppers στον Pepper the Zephyr Song. Λίγο πριν ο σπουδαίος Leonard Cohen τη Δευτέρα έκλεισαν 92 χρόνια από τη γέννησή του. Το σπίτι τους στην Ήδρα, γιατί έχει αγαπήσει την Ελλάδα βέβαια και έχει ζήσει πολλά χρόνια, πολλά καλοκαίρια και γενικότερα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα στην χώρα μας, υπάρχει ακόμα νίκη στην οικογένεια. Είναι ο Pepper 96 και 6. Σας θυμίζω και το Pepper Fresh Club. Ακούω τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείς να ακούσεις τα fresh tracks του Pepper 96 και 6 και να γίνεις μέλος της ομάδας μας, της ομάδας των Peppers, που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπες για το Pepper Fresh Club τώρα στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Τα φρούτα και λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεται πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI
14: smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Pepper. 96.6.
19: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
20: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
19: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συναίσθημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
2: Add some Lana Del Rey to your life.

I lost my soul από τον George Gaudy. Είμαστε στον δρόμο για τις 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Συγκινητή συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Και πριν από λίγες μέρες, ο Pepper 96.6, που δεν παίζει απλώς μουσική, δημιουργεί εμπειρίες, όπως το ανακατέβασε τους James και έπαιξαν ως μουσική του δρόμου στην πλατεία Συντάγματος. Έφερε αυτή τη φορά τον Jack Savoretti live στην Ερμού, μια μοναδική πραγματικά μουσική εμπειρία και έκπληξη για όσους βρέθηκαν στην καρδιά της Αθήνας, σε μια αποκλειστική συνεργασία με την High Priority Promotions. Ο Jack Savoretti με την κιθάρα του μέσα σε πολύ λίγα λεπτά μετέτρεψε τον μεγαλύτερο πεζόδρομο της Αθήνας σε μια αυθεντική, υπαίθρια μουσική σκηνή και έπαιξε live unplugged μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του. Τα απολαύσαμε πραγματικά, ήταν υπέροχα και θα θυμόμαστε αυτό το live για καιρό. Τώρα μπορείτε να ζήσετε ξανά τη στιγμές και να ακούσετε το Unplugged Live του Jack Savoretti στα social media του Pepper 96.6 στο Facebook, Instagram και το TikTok. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα, 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας και σήμερα κοντά σας στον Pepper όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: στο pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
6: Θα το πεις όλο μόνο σου.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.

0: Έχεις την μπλούκα.
1: Πού πας?
0: Κουζίνα.
1: Καφέ.
0: Έχει.
1: Φέρε.
0: Πάρε.
1: Σκέτο.
0: Νέτο.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά.

0: νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αεροπλάνο. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

απόγευμα 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 6, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, Βαϊτιμπόρα, από τα πιο όμορφα Pepper Fresh και Connected, για όλα αυτά που μας ενώνουν και δεν μας χωρίζουν, όπως μας αρέσει να λέμε όταν ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Stereo MCs. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγο ακούσατε το Pepper Password, το οποίο όταν το ακούτε στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, όπως λίγο πριν, το καταχωρείτε στο pepper966.gr και φεύγετε με τη βοήθεια της Θεάς Τύχης για Παρίσι, για να δείτε τους Duran Duran Live σε ένα μοναδικό Pepper Experience με όλα τα έξω πληρωμένα. Την υπογραφή του Βλασόπουλο Στράβελ, Παρίσι, Duran Duran, Pepper Experience, άλλη μια πολύ ωραία του στιγμή. Καλή επιτυχία σε όλους, έχουμε ακόμα ημέρες για την κλήρωση. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε, καλησπέρα και πάλι.

0: σας Supergirl, γιατί όχι, Ρίμον Supergirl στο B56 και 6. Καλησπέρα σε όλους, απόγευμα Πέμπτης, σωστά συντονισμένη ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Έχουμε επιστρέψει κανονικά πια στην πραγματικότητα. Να πούμε δυστυχώς, οι καλοκαιρινές διακοπές φαίνονται κάτι πολύ μακρινό, αν όχι για όλους, για τους περισσότερους, και ήδη μερικοί από εμάς έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα για το τέλος της χρονιάς, και σε αυτό βοηθάει πολύ και το ημερολόγιο που λέει 24 Σεπτεμβρίου. Σε λίγο ένα Pepper Classic από τους πολύ πολύ δικούς μας πεπερικούς Beatles, Let It Be, pepper966.gr, για να ακούτε ζωντανά, τα λέμε και στο Viber του Pepper. Καλησπέρα σε όλους, επιστροφή σε λίγο με αυτόν τον ύμνο των Beatles.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ο Σεπτέμβρης το φούρνο.

0: οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

0: Δεκεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Να δω

0: Pepper 96.6 Pepper Premiere.
1: Digger. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
2: Digger's gonna dig us out again.
1: Digger. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου επιστρέφει με την πρωτότυπη ταινία του Digger και τον μεταμορφωμένο Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
3: When all else fails, you hit him with the truth. Bang, bang, bang.
1: Μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραγωγές της χρονιάς. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.6.
0: Pepper 96.6.

Άλλη μια πολύ πολύ ωραία πρεμιέρα. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και κερδίζετε προσκλήσεις. Τώρα θα σας πω σε ένα προδιδικό μήνυμα για τη ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόρτα στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνετε περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Μέχρι τις 8 ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε κλασικά με στον γνωστό τρόπο επικοινωνίας. Ξαναβρισκόμαστε στο δρόμο της επιστροφής για το σπίτι, όλοι πια, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλησπέρα και πάλι.

0: pepper966.gr. Pepper 96.6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: δι κουαλίτα.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
13: Πάμε.
12: Τετράδια.
13: Ναι.
12: Παγούρι.
13: Ναι.
12: Gaming, gadgets.
13: Πώς.
12: Popcorn, σινεμά.
13: Τι.
12: Και παγωτό.
13: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
14: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά.

0: κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

αυτό γράφτηκε εκεί στα 90s από τους U2 και σχεδόν μια δεκαετία αργότερα έπεσε στα χέρια του Τζόνι Κας και του παραγωγού του, του Rick Rubin πληροφοριακά. Ο Κας τότε ήταν κοντά στα 70, η υγεία του είχε αρχίσει να δυσκολεύει και η φωνή του μια ολόκληρη ζωή. Και ξαφνικά οι στίχοι αυτοί από τον Τζόνι Κας ακούγονται πολύ πολύ διαφορετικοί στο One των U2 που μόλις ακούσαμε, του πολύ μεγάλου Τζόνι Κας. Λίγα λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, είναι απόγευμα Πέμπτης. Αυτό μας δίνει και ένα χαμόγελο, μια αισιοδοξία, γιατί έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που και τίποτα να μην έχει κανονίσει σου αλλάζει τη διάθεση. Υπενθυμίζω επίσης, επειδή πλησιάζουμε και την εμφάνιση του Τζακ Σαββορίτη στην Αθήνα, ότι στα social media του Pepper θα δείτε ό,τι δεν ζήσατε στην Ερμού όταν ο Τζακ Σαββορίτη εμφανίστηκε σαν μουσικός του δρόμου, ό,τι ακριβώς είχαν κάνει και οι James. Οπότε συντονίζεστε και στα social media του Pepper για να δείτε το Unplugged Live που έδωσε στην καρδιά της Αθήνας ο Τζακ Σαββορίτη. Και λίγο ακόμα ήλιος, γιατί όχι, σαν Derek Fine.

0: Ένα Pepper Classic και ένα πολύ διαφορετικό τραγούδι για τους Styx τότε που γέμιζαν αρένες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με άλλου είδους τραγούδια. Έγραψαν κάτι διαφορετικό που το μόνο σίγουρο ότι κέρδισε τη μάχη με το χρόνο από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας ταξιδιάρικα, ηρεμιστικά όπως τα θέλουμε αυτή την ώρα, Boat on the River. Στο Pepper 66 και 6, καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και επειδή λίγο πριν με το μυαλό, αλλά μπορείτε να πάτε και στα social media του Pepper, ξαναθυμηθήκαμε τις στιγμές του Τζακ Σαβορέτη που έπαιξε σαν μουσικός του δρόμου στην καρδιά της πόλης με τον Pepper 96 και 6. Ας κάνουμε μία αναδρομή σε λίγο με αφορμή το Mad About You, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε λίγο πιο κάτω από την Ερμού, στην Αγγλικανική Εκκλησία και σε ένα συλλεκτικό Pepper Church Session με τους Hooverphonic. Παρεπιπτόντως, επιστρέφουμε σε λίγες ημέρες με το Pepper, με το νέο Pepper Church Session που θα σας αρέσει πολύ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran Live στο Παρίσι.

0: 96 και 6.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ, το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
7: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
8: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
7: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
6: Add some Florence to your life.

Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης, αυτό ήταν για σήμερα. Επενθυμίζω ότι Δημήτρης Λεμονίδης αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στο One and Only, θα έχει Negroni Week και Καμπάρι θα γιορτάσει με ένα μοναδικό τρόπο το, στο Τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. Σας περιμένουμε εκεί για τη μεγάλη γιορτή του Negroni, non Negroni without Καμπάρι. Κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Εκεί θα είναι ο δικός μας Δημήτρης Λεμονίδης, οπότε και Pepper Μουσικές, Negroni Week, Pepper Μουσικές, Νεγκρόνι, Καμπάρι και κάτι που μας αρέσει πολύ. Το Καμπάρι και το Νεγκρόνι Week προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Ωραίο είναι όταν μπορείς να κάνεις και καλές ενεργείες και το κάνει. Αύριο λοιπόν θα είναι και ο Δημήτρης Λεμονίδης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Ένας σκύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
17: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
16: Cleansed. Προπόληση more.com.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνει όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρει ακριβώ αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχε ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξία για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Pepper 96 και 6. Pepper.
19: Είμαι ο Παν Παν και ακούτε

0: από αυτά που ξεχωρίσαμε και αγαπήσαμε παρέα εδώ μέσα από τα Pepper Fresh. Στο pepper966.gr θα βρείτε και τον αγαπημένο μας διαγωνισμό, το Pepper Fresh Club δηλαδή. Ακούτε τα Fresh Tracks του Pepper, τα βαθμολογείτε και έτσι γίνεστε και εσείς μέλος της παρέας που αξιολογεί τα καινούργια μας κομμάτια. Και το καλύτερο, όταν τελειώσετε, το όνομά σας μπαίνει αυτομάτως και στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro. Κάπως έτσι λέμε καλησπέρα απόψε λοιπόν, στην καμπή της εβδομάδας, βράδυ Πέμπτης, λίγο μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε μαζί και σήμερα, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Fugees για τη συνέχεια και σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες για το καινούριο Pepper Experience, για Παρίσι, αλλά και για την κινηματογραφική μας Pepper Πρεμιέρα.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Γορίλες, ζόμπι να χορεύουν στο βίντεο κλιπ, μια μελωδία που θυμίζει σπαγκέτι western και το όνομα του πιο cool τύπου στο Hollywood. Clint Eastwood από τους Γορίλες, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας, καλησπέρα και πάλι. Και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα, το Negroni Week επιστρέφει και το καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο, στο απόλυτο σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni Lovers, στη Τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only Αίσθησης στη Γλυφάδα. 22, 23 και 25 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το iconic Campari σε πρωταγωνιστικό ρόλο. No Negroni Without Campari, οι κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και εκεί θα βρίσκεται και ο Pepper 96 και 6 κιόλας. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε παρέα εκεί από τις 8.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Add some Hoover Phonic to your life.

0: Pepper 96.6 Pepper Premiera.
1: Digger. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
2: Digger's gonna dig us out again.
1: Digger. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου επιστρέφει με την πρωτότυπη ταινία του Digger και τον μεταμορφωμένο Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
3: When all else fails, you hit him with the truth. Bang, bang, bang.
1: Μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραγωγές της χρονιάς. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.6.
0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

τα πειραγμένα ελληνικά που μας αρέσουν πολύ εδώ. Τα αυθεντικά τα ακούτε δίπλα στο αδερφάκι μας, τον Μέντα 88, που μας χωρίζει ένα τζάμι στο στούντιο. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και πώς θα σας φαινόταν να ξυπνήσετε στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δείτε live τους Duran Duran? Για κάποιον ή κάποια από εσάς λοιπόν, αυτό θα γίνει πραγματικότητα σε λίγο καιρό, χάρη στο ολοκένουργιο Pepper Experience. 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, εισιτήρια για το live εννοείται, όπως και για την κορυφή του πύργου του Άιφελ, αλλά και κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Εσείς απλώς σημειώνετε το Pepper Password που παίζει από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο site μας, το pepper966.gr, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Καλή σας επιτυχία!

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα, στο Sky.

0: Από τα πειραγμένα ελληνικά που μας αρέσουν πολύ εδώ, τα αυθεντικά τα ακούτε δίπλα στο αδερφάκι μας, τον Μέντα 88, που μας χωρίζει ένα τζάμι στο στούντιο. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και πώς θα σας φαινόταν να ξυπνήσετε στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δείτε live τους Duran Duran? Για κάποιον ή κάποια από εσάς λοιπόν, αυτό θα γίνει πραγματικότητα σε λίγο καιρό, χάρη στο ολοκένουργιο Pepper Experience. 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, εισιτήρια για το live εννοείται, όπως και για την κορυφή του πύργου του Άιφελ, αλλά και κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Εσείς απλώς σημειώνετε το Pepper Password που παίζει από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο site μας, το pepper966.gr, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή σας επιτυχία!
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96.6.
2: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Libertango ή αλλιώς I've seen that face before από την Grace Jones, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Και πάμε στα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη τώρα με το ακόλουθο προφητικό μήνυμα. Το Negroni Week είναι εδώ και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο 22, 23 και 25 του μήνα στην τεράτσα Καμπάρι στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. Τρεις ημέρες, guest bartenders και ξεχωριστά DJ sets με κορύφωση αύριο Παρασκευή, όπου θα είναι και ο Pepper 96 και 6 εκεί με μένα στα decks από τις 8 το βράδυ. No Negroni without Campari, οι κρατήσεις γίνονται τηλεφωνικά στο One and Only και με κάθε Negroni επίσης ενισχύουμε και τη δράση του οργανισμού Slow Food για τη βιωσιμότητα στην εστίαση. Coldplay, Radiohead και Teddy Swims ακολουθούν και τα λέμε αμέσως μετά και πάλι εδώ στον Pepper 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Μέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Pepper 96 και 6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack

Καβιτού. Μια μαγική βραδιά γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr. Add some

Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Θυμίζω ότι από αύριο στις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα παίζουν τα καινούργια Pepper Passwords. Τα ακούτε, τα καταχωρείτε στο pepper966.gr και έτσι διεκδικείτε κι εσείς το καινούργιο Pepper Experience που σας στέλνει στο Παρίσι σε λίγο καιρό για να δείτε live τους Duran Duran. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, μένετε συντονισμένοι και εμείς τα λέμε αύριο και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 966. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Croque Madame, Coq au Vin, Bœuf Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
5: Add some pepper to your life.

10 λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας, νύχτα 5ης 24 του Σεπτέμβρη, η νυχτερινή βάρδια. Ξεκινήσαμε για να πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Ήταν η Λόλα Γιάνγκ, είναι το μέση, αύριο η Λόλα Γιάνγκ θα είναι στη Νέα Υόρκη, για σας που μας ακούτε από εκεί κοντά. Και από κάτι πολύ φρέσκο, από μια νέα τραγουδίστρια, σε ένα πολύ κλασικό, αξεπέραστο. Αυτή είναι η Doors.

σύγχρονη soul μουσική στα καλύτερά της. Αυτή είναι η αγαπημένη του Pepper Black Pumans και το Colors. Είναι η νυχτερινή βάρδια, είναι ο Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, νύχτα Πέμπτης, και έχουμε βέβαια 28 Οκτωβρίου μια εμπειρία πεπερίστικη, η οποία θα μείνει αξέχαστη σε έναν ή μία από εσάς που θα την ζήσει. 4 μέρες στο Παρίσι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και βέβαια 2 εισιτήρια για να δείτε στο Παρί Μπερσί, παρακαλώ, τους Duran Duran ζωντανά. Και βέβαια θα έχουμε επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ με πρόσβαση μέχρι την κορυφή και κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Τι άλλο να κάνουμε για να απολαύσετε 4 μέρες στο Παρίσι που είναι ταξίδι όνειρο. Pepper Password πρέπει να ακούτε στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Κάθε φορά με αυτό ξεκλειδώνει η φόρμα που βρίσκεται στο site του Pepper. Μπορείτε να έχετε πολλές συμμετοχές για να αυξήσετε τις πιθανότητες.

28 Οκτωβρίου στέλνουμε κάποιον στο Παρίσι για να δει Duran Duran. Αυτός είναι ένας τρέχον διαγωνισμός. Πριν από μερικές ημέρες, την προηγούμενη Παρασκευή δηλαδή, κληρώσαμε την Παναγιώτα και θα πάει να δει στη Βιέννη τον κύριο που ακούσαμε μόλις, τον Bar of Stellar. Αυτές είναι οι Pepper εμπειρίες και μία ακόμα εμπειρία που μερικοί από εσάς ζήσατε στην Ερμού, δηλαδή να δείτε ζωντανά και εντελώς δωρεάν να ερμηνεύει μερικά από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια ο Τζακ Σαβορέτη. Αυτή την εμπειρία λοιπόν μπορείτε να την ξαναδείτε στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok του Pepper. Τζακ Σαβορέτη live στην Ερμού πριν από μερικές ημέρες. Κάποιοι από εσάς το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει, να ερμηνεύει το We Will Always Be The Way We Were, το Candlelight, What More Can I Do, το The One, πολλά τραγούδια από αυτά που ακούμε εδώ στον Pepper. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται η Tracy Chapman, έρχονται η Μίκρο σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Χόρν με τη Μαροκοντού.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
5: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
1: Pepper 96.6.

Αυτή ήταν η Ολιβία Ντίν εδώ στον Πέπερ στους 96 και 6, 8 λεπτά μετά τις 11, νύχτα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θέλω μια καλησπέρα στον Τρίφωνα και μια καλησπέρα στην Βάσια που μας ακούνε. Έχουμε καινούργιες ταινίες σήμερα στις αίθουσες, ωραίες ταινίες. Sense and Sensibility, άλλη μια διασκευή του μυθιστορήματος της Jane Austen, αυτή τη φορά από τη Georgia Oakley. Να σας πω την αλήθεια, προτιμώ να μείνω με αυτή την πολύ ωραία εικόνα με πρωταγωνίστρια την Emma Thompson, την ταινία των 90's, την ίδια ταινία των 90's. Έχουμε Brad Pitt στην καρδιά του κτίνους και βέβαια έχουμε μια πολύ ωραία ταινία την οποία εγώ την κύκλωσα για το Σαββατοκύριακο, το Φορτίο, Pantraic McKinley, μια ταινία σχεδόν 2 ώρες, απολαυστική, suspense, μια περιπέτεια πάνω σε αρχέτυπα της αμερικανικής μυθολογίας με τον αγαπημένο μου Ethan Hawke.

0: Αυτή είναι η Canons από το Los Angeles και το Carousel, το οποίο θα το βρείτε στο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν στα τέλη του Μάρτη του 2026 και λέγεται Everything Glows. Pepper στους 96 και 6 νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σας στέλνουμε σε avant premiere. Και τι avant premiere? Με την υπογραφή ενός πολύ αναγνωρισμένου, έχει κερδίσει Όσκαρ σκηνοθέτη, του Αλεχάνδρο Ινιάρατου, ο οποίος επιστρέφει με μια ταινία με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ, Αγνώριστο. Αγνώριστο και πολύ καλό, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω από τα τρέιλερς που έχουν κυκλοφορήσει. Digger, το όνομα της ταινίας, είναι η avant premiere την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο IMAX στα Village Cinemas στο Μαρούσι. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο site του Pepper και αν έχετε κερδίσει λαμβάνετε email στο τέλος της εκπομπής.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Croque Madame, Coq au Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Add some Billie Eilish to your life.

η ηλεκτρονική μουσική στα καλύτερά της. Αυτή η φωνή της Susan Sundfer νομίζω ότι είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες σκανδιναβικές φωνές και μία από τις χαρακτηριστικότερες φωνές της ηλεκτρονικής μουσικής. Ήταν η Roy Xopo Lover στον Peppers 96.6. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Storm, αυτό το viral βιντεάκι του Ρωμαν Γαβράς. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα έχουμε όλη την ευκαιρία να δούμε ένα masterclass με τον ελληνικής καταγωγής Γάλλο δημιουργό Ρωμαν Γαβράς, είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά, σε συντονισμό του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου. Στις 4 Οκτωβρίου λοιπόν βρισκόμαστε στη στέγη και αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα και να κλείσουμε τις θέσεις μας για αυτό το υπέροχο masterclass, πηγαίνουμε στο onassis.org. Είμαστε 15 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ εδώ στον Pepper. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ με τη γνωστή Φτούξ Ελευθερία εκπομπή. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μέρα να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

6 και 6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.